0: Σαν να πεινάω από αγριόνια με. Α, μην είναι αγριόνια με βάσου. Αγριόνια με. Επέμπω μου πλήμα εγώ, αγριόνια με ούνια με κα.
1: What do you want to say? What's this name? What do you
0: want to say? I'll say it. Paul Wanta, he's on the wall. Lord, I bless you. Pastor, I start Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.